0: καφέ.
1: Radio E.
2: Πολύτιε.
3: Ου, να έλεγε λέτε τσιό.
4: Γράμμα να μόρε, κόπα στα λάχωνα.
3: Τεκλίτα.
1: Βέτσι, πολίτια.
2: Η βέτσι, ντόμπρε γλάσπε.